0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB, 1320 AM στο Vancouver, με ομιλητή τον Peter Savas. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: ελληνική ραδιοφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτρες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινή Εύξηνο Κύπρο, η οποία έχει μια ιδιομορφία απόψε, καθώς διανύουμε την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είναι Παρασκευή, έχουμε τους χαιρετισμούς και το θέμα το οποίο επιλέξαμε έτσι να συζητήσουμε με έναν πολύ αγαπητό φίλο, ο οποίος είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε με την επίσκεψη του σχολείου του εδώ στην Κύπρο, και πρόκειται για τον δόκτωρα Κυριάκο Τοπαρλάκη, διδάκτορα θεολογίας και καθηγητή στη μέση εκπαίδευση στο Λύκειο Κορνίδων στη Καβάλα. Είναι το θέμα ακριβώς της διατριβής του, το οποίο φέρει ένα πολύ ενδιαφέροντα και ιδιόμορφο τίτλο, «Το πρόβλημα του κακού στην Παλαιά Διαθήκη και στην Ιουδαϊκή Αποκαλυπτική Γραμματεία». Πολλές φορές όταν αναζητούμε, αν μάλλον έτσι ανασκαλίζουμε τη μνήμη μας, να μάθουμε από πού πρωτακούσαμε για το τι είναι το κακό, πώς περιορίζεται ή περιγράφεται μάλλον το κακό, είτε στην Παλαιά Διαθήκη, πώς το έχουμε εμείς κατανοήσει, φαντάζομαι ότι πάνω κάτω όλοι θα συμφωνήσουμε σε πολύ τυποποιημένες απαντήσεις. Έρχεται τώρα ο Κυριάκος ο Τοπαρλάκης να μας πει, έχοντας μελετήσει την Παλαιά Διαθήκη, τα κείμενά της, τις όλες αυτές διαστάσεις που λαμβάνουν οι έννοιες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, να μας πει ότι τα πράγματα ίσως δεν είναι ακριβώς έτσι όπως έχουμε την εντύπωση σήμερα ότι ήτανε όταν γράφτηκαν αυτά τα κείμενα, και ότι θα πρέπει να τα δούμε σε μια διαφορετική εξέλιξη των πραγμάτων και να δούμε πώς το κακό έχει μια συγκεκριμένη έννοια και πώς αυτή εξελίσσεται σε αυτό που εμείς σήμερα γνωρίζουμε. Όμως θα αφήσουμε καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος και θα έχουμε, πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα και ζωηρή έτσι συζήτηση. Αγαπητέ δόκτωρα Τοπαρλάκη, αγαπητέ Κυριάκο, καλώς ήρθες στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ στην Εύξηνο Κύπρο. Σε ευχαριστούμε πολύ που απεδέχθησες την πρόσκλησή μας και που θα είσαι μαζί μας για άλλη μια φορά έτσι να επικοινωνήσεις όλες αυτές τις γνώσεις σου και με το κοινό στην Κύπρο.
3: Χάρη, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή και την πρόσκληση που μου κάνετε να ασχοληθούμε σήμερα με το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής. Για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά να συνομιλώ μαζί σου και βέβαια με το ευρύ κοινό που ακούει την εκπομπή. Επίτρεψέ μου όμως πρώτα, πρωτού μπούμε στο θέμα μας, να ευχαριστήσω ορισμένους ανθρώπους που με βοήθησαν πάρα πολύ στη συγγραφή της διατριβής. Τον καθηγητή μου, τον κύριο Δημήτριο Καϊμάκη, ο οποίος πλέον είναι ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με διευθυντή βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος με στήριξε πάρα πολύ, μου πρότεινε το θέμα, μου έδωσε πολύτιμες συμβουλές και γενικότερα ήταν πάρα πολύ κοντά μου ώστε να ολοκληρώσω αυτή την δύσκολη προσπάθεια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τα άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ομότιμοι καθηγητές πλέον και οι δύο, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου και τον κύριο Χαράλαμπο Ατματζίδη. Και βέβαια, να μου επιτρέψει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη γυναίκα μου, την Κυριακή Γρίβα, διότι όταν είναι κανείς παντρεμένος και λοιπά και έχει οικογένεια και αποφασίζει να ασχοληθεί με διδακτορική διατριβή, με συγγραφή διδακτορικής διατριβής, με την έρευνα, αυτό σημαίνει ότι όλη η οικογένεια συμβάλλει σημαντικά ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος και βέβαια η ηρεμία η απαραίτητη ώστε να γίνει όλη αυτή η έρευνα. Τη γυναίκα μου λοιπόν, καθώς και τα δύο μου παιδιά, για τις ώρες που έλειψα κοντά τους, θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και εσένα ιδιαίτερα, διότι μου δίνεις τη δυνατότητα σήμερα να κοινωνήσω και εγώ τα συμπεράσματα της έρευνας μου με το ευρύ κοινό. Συνήθως τι γίνεται, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτό, στα συνέδρια κλπ. Αν και είναι δημόσια, μπορεί να συμμετέχει δηλαδή ο καθένας, πρόκειται συνήθως για έναν κύκλο, έναν περιορισμένο κύκλο ειδικών, οι οποίοι συζητούν τα συγκεκριμένα θέματα και πολλές φορές υπάρχει ένα. Έχει διαμορφωθεί δηλαδή ένα χάσμα ανάμεσα στο τι πιστεύει ο μέσος πιστός και στα πορίσματα της σύγχρονης θεολογικής επιστήμης εν προκειμένου της παλαιοδιαθηκικής επιστήμης, της έρευνας δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, και νομίζω ότι σήμερα θα είναι μια καλή ευκαιρία, θα έχουμε μια καλή ευκαιρία ώστε κάπως να μετριάσουμε αυτό το χάσμα.
2: Αυτή την απόσταση.
3: Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε, δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι, έτσι δεν είναι.
2: Και νομίζω ότι και ένας από τους σκοπούς και των δημοσίων διαλέξεων και της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και σίγουρα μέσα από τη δική μας εκπομπή είναι αυτά τα νέα επιστημονικά πορίσματα να τα απλοποιούμε και να τα μετακενώνουμε, να τα μεταφέρουμε στον απλό κόσμο, ο οποίος δεν έχει τις ειδικές γνώσεις, αλλά ακριβώς ο σκοπός της έρευνας είναι, όπως στην ιατρική η έρευνα γίνεται και όλος ο κόσμος μετά μπορεί να απολαμβάνει τα καλά της έρευνας αυτής και να μπορεί να γίνεται καλά από τις διάφορες ασθένειες, έτσι και εμείς με την έρευνα που γίνεται στις θεωρητικές επιστήμες να μαθαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει, και νομίζω ότι απασχολεί τον κάθε πιστό το ζήτημα του κακού, διότι ακριβώς και αυτή την περίοδο που διανύουμε, που είναι ένας αγώνας για να πίστεως, ένας αγώνας για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να φτάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα, γνωρίζουμε τις δυσκολίες και να φτάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα,

0: ουσιαστικό και σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη του νοήματος, της σηματοδότησης του κακού και της έννοιάς του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή. Πώς μπορούμε να ορίσουμε το κακό και πώς σχετίζεται τον κακό με τον πόνο? Γιατί κανείς δεν θέλει τον πόνο, όλοι φοβόμαστε τον πόνο και όλοι απεχθανόμαστε το κακό. Ποια είναι η σχέση τους λοιπόν αυτών των δύο?
1: Λοιπόν, πολύ ωραία τέθεση στα θέματα. Η εκλαήγευση της επιστήμης είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, mm-hmm. το οποίο πρέπει να μας απασχολεί όλους όσους ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο και όχι μόνο, και τα υπόλοιπα αντικείμενα των ανθρωπιστικών επιστημών και βέβαια με την θεολογία. Επίσης, το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι με το πρόβλημα του κακού, μάλλον με τον κακό, μπορούν να ασχοληθούν όλοι οι άνθρωποι και τους μάλλον απασχολεί όλους τους ανθρώπους. Και ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, θυμάμαι όταν ολοκλήρωσα τη διατριβή το 2017, τότε είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με το εξτρεμιστικό Ισλάμ, δηλαδή με τις τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες ήταν και ασύμμετρες. Λοιπόν, υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα. Μετά ήρθε ο κορονοϊός. Τώρα έχουμε τους πολέμους. Επομένως, το πρόβλημα του κακού είναι μεγάλο ζήτημα. Στη σύγχρονη εποχή τέθηκε και πάλι ξανά και σε φιλοσοφικό και θεολογικό επίπεδο μετά το Ολοκαύτωμα. Μετά το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όπως πολύ σωστά είπες, αυτό που ενδιαφέρει τους πιστούς είναι τι λέει η Αγία Γραφή για το πρόβλημα του κακού. Γιατί για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, ενώ τους πιστούς. Και βέβαια η Αγία Γραφή έχει την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Mm-hmm. Για να κατανοήσουμε όμως την Καινή Διαθήκη πρέπει να ξεκινήσουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Και βέβαια ο προβληματισμός γύρω από το κακό ξεκινάει πάντα από την περισυλλογή γύρω από τον πόνο και τα βάσανα. Mm-hmm. Γιατί, διότι στην Παλαιά Διαθήκη, μάλλον την Παλαιά Διαθήκη, δεν την ενδιαφέρει τόσο το κακό το οποίο ονομάζουμε εμείς σήμερα φυσικό κακό. Την ενδιαφέρει περισσότερο και αναφέρεται στο κακό που προκαλεί ο άνθρωπος στον συνάνθρωπο. Mm-hmm. Και σίγουρα πάντα όταν λέμε ότι κάνω το κακό σε κάποιον σημαίνει ότι προκαλώ πόνο. Αιτία λοιπόν του πόνου είναι πάντοτε το κακό. Πόνος και κακό λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη αποτελούν μια διάσπαστη οργανική ενότητα. Σε αυτή λοιπόν τη σχέση η περισυλλογή καιρό από τον πόνο και τα βάσανα προηγείται χρονικά, οδηγεί αναπόφευκτα στην ασχόληση με το ζήτημα του κακού. Πού όμως γίνεται αυτό? Δεν γίνεται στον τομέα, ας πούμε, αν σκεφτόμασταν με ελληνικούς όρους, με τους όρους ελληνικής παράδοσης, σε φιλοσοφικό επίπεδο. Mm-hmm. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια θεωρητική ενασχόληση φιλοσοφικού χαρακτήρα. Όλος ο προβληματισμός γύρω από τον πόνο και τα βάσανα τον βλέπουμε ότι υπάρχει κυρίως στον χώρο των ψαλμών και μάλιστα των ψαλμών θρήνων, όπου ο απλός πιστός υψώνει την κραυγή αγωνίας του απέναντι στο Γιαχφέ, γιατί Γιαχφέ είναι το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, είτε ο ίδιος του ατομικά είτε και ο Ισραήλ συλλογικά. Και βέβαια υπάρχει ένα τεράστιο γιατί. Για ποιο λόγο δηλαδή υποφέρει τόσο ο ίδιος όσο και ο Ισραήλ. Αυτός λοιπόν ο προβληματισμός, γιατί δηλαδή ο πόνος, ξεκινάει από το χώρο της λατρείας, από το χώρο των ψαλμών, ξεκινάει από το χώρο δηλαδή του βιώματος. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε μερικά πράγματα για τις δαιμονικές δυνάμεις και γενικότερα για τις δυνάμεις του κακού στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί το λέω αυτό? Την ίδια περίοδο, στην αρχαία Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο, υπήρχε μια τεράστια δαιμονολογία, υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλές δυνάμεις του κακού, στις οποίες αποδίδονταν κυρίως οι ασθένειες. Αντίθετα, στην Παλαιά Διαθήκη, οι αναφορές σε δαιμονικές δυνάμεις ή σε κακά πνεύματα είναι πάρα πολύ λίγες, εντελώς περιθωριακές και σχεδόν θα λέγαμε ότι τελείως περιθωριακά δηλαδή αναφέρουν οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης κάποιες δαιμονικές δυνάμεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα Σεδίμ ή τα Σεϊρίμ ή η Λιλίθ, η οποία αναφέρεται μόνο μία φορά στο κείμενο του προφήτη Ισαΐα, που είναι ένα φάντασμα της νύχτας, ένα τέρας της νύχτας που βρίσκεται στα ερείπια και από εκεί απειλεί τους ανθρώπους κλπ. Mm-hmm. Ή αναφορά σε πονηρά.

0: τα πνεύματα είναι πολύ περιορισμένες γενικότερα στην Παλαιά Διαθήκη και σε κάθε περίπτωση αναδεικνύονται ως όργανα του Θεού. Είτε για την τιμωρία του ανθρώπου, σε κάθε περίπτωση υποτάσσονται στην κυριαρχία του Γιαχβέ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι δηλαδή ο αυστηρός μονοθεϊσμός της Παλαιάς Διαθήκης δεν άφησε καθόλου χώρο για να αναπτυχθεί μία δημονολογία ή, εν πάση περιπτώσει, δεν άφησε ρόλο ουσιαστικό στις διάφορες δαιμονικές δυνάμεις σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στην αρχαία Μεσοποταμία και Αίγυπτο. Και αυτό γιατί, πάμε τώρα εδώ στο βασικό λοιπόν ερώτημα, γιατί αιτία του κακού, όσο κι αν μας φαίνεται παράξενο εμάς σήμερα, ιδίως εμάς τους χριστιανούς, αιτία λοιπόν του κακού πριν από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία για τους Εβραίους είναι ο ίδιος ο Θεός. Mm-hmm. Ακούγεται κάπως παράξενο αυτό που λέω, έτσι
1: όντως,
0: δεν είναι?
1: Όντως,
0: πάρα πολύ. Εγώ όταν το συνάντησα για πρώτη φορά ήταν... Σε βγάζει, παιδί μου, από πράγματα τα οποία ξέρεις, από χριστιανικές προϋποθέσεις που έχεις, από την κατανόηση των πραγμάτων όπως την έχουμε μάθει τόσα χρόνια κλπ. Όμως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, ιδίως όταν ασχολούμαστε με την Παλαιά Διαθήκη, να βλέπουμε τι λένε και τα ίδια τα κείμενα. Όχι αυτό που έχουμε οπωσδήποτε εμείς στο μυαλό μας, αλλά τι λένε τα ίδια τα κείμενα, ερμηνευμένα βέβαια με την ιστορικοκριτική μέθοδο, που είναι μια σύγχρονη μέθοδος ερμηνείας. Αιτία λοιπόν και του πόνου και του κακού, όπως και του καλού στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ο ίδιος ο Γιαχβέ. Δηλαδή είναι ο ίδιος ο Θεός. Και δεν μπορεί να είναι κανείς άλλος, δεν μπορεί να είναι κάποιο πονηρό πνεύμα, ούτε και ο Σατανάς, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Γιατί είναι αυτός ο οποίος δεν αναγνωρίζει καμία άλλη δύναμη. Είναι μόνον ο Γιαχβέ. Επομένως και το κακό, όσο σκληρό και αν φαίνεται αυτό, πηγάζει από τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή η εικόνα, η οποία για μας σήμερα είναι τελείως παράξενη και δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε, μαρτυρείται από πολλά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που δεν έχει τώρα νόημα εδώ σε αυτή, σε αυτή τη συζήτηση που έχουμε να τα αναφέρω. Αυτή λοιπόν η εικόνα αλλάζει τελείως μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Επομένως, πρέπει να δούμε τι πιστεύει ο Εβραίος για τον πόνο, για τον κακό και για τις δαιμονικές δυνάμεις πριν από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, τι πιστεύει μετά και πώς αυτή η πίστη, αυτές οι αντιλήψεις, πώς αλλάζουν δραματικά κατά την περίοδο της Ιουδαϊκής Αποκαλυπτικής Γραμματείας. Mm-hmm. Να πούμε μερικά πράγματα όμως για αυτά τα ορόσημα, γιατί φαντάζομαι ότι ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνωρίζει.
1: Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε με αυτό, να υπογραμμίσουμε αυτό το οποίο είπες έτσι εν τη ρήμη του λόγου, ότι στο κακό δεν περιλαμβάνονται τα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί, οι πλημμύρες, οι όποιες καταστροφές γίνονται ως αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων. Σωστά?
0: Σωστά. Το ενδιαφέρον, ιδίως προαιχμαλωσιακά, αλλά και στη συνέχεια μετά, το ενδιαφέρον της Παλαιάς Διαθήκης, των Ιερών Συγγραφέων της Παλαιάς Διαθήκης, ο χώρος του ενδιαφέροντος δεν είναι το φυσικό κακό. Ακόμα και αν μιλήσουμε για πλημμύρες ή για σεισμούς, περισσότερο συνδέονται με αντιλήψεις για τις δυνάμεις του χάους ή για τα τέρατα αυτά που ήταν την περίοδο που υπήρχε το χάος και λοιπά, Βεχεμόθ, Λεβιάθαν, που αναφέρονται όχι στη μετάφραση των 70, έτσι ακριβώς, αλλά κυρίως στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα μυθολογικά τέρατα είναι δυνάμεις οι οποίες δεν έχουν δαιμονικό χαρακτήρα, αλλά είναι δυνάμεις οι οποίες εναντιώνονται στο έργο του Θεού, τις περιόρισε ο Θεός κάτω από τη γη και λοιπά, τα περιόρισε αυτά λοιπόν τα μυθολογικά τέρατα, και από εκεί απειλούν την κτήση με σεισμούς, πλημμύρες κλπ. Έχουμε μια τέτοια θεώρηση, αλλά σε καμία περίπτωση αυτός ο προβληματισμός δεν είναι κεντρικός. Ο κεντρικός προβληματισμός είναι το κακό που προκαλεί ο άνθρωπος στον συνάνθρωπο.
1: Όταν
0: αυτό
1: όμως,
0: είναι το βασικό ζήτημα. Ναι,
1: όταν όμως βλέπουμε ότι γίνεται χρήση των φυσικών φαινομένων για να τιμωρήσουν ένα λαό, για να τιμωρήσουν κάποιους κατοίκους μιας πόλεως κτλ. Και γίνεται χρήση από τον ίδιο το Θεό. Θυμάμαι για παράδειγμα, ή μου έρχεται στο μυαλό για παράδειγμα έτσι, οι πληγές του Φαραώ. αυτές γίνονται ως ένα στοιχείο για να τιμωρηθεί ο Φαραώ από το Θεό. Όπου χρησιμοποιούνται τα φυσικά φαινόμενα όμως. Οι πλημμύρες, οι καταστροφές, οι ακρίδες, όλα αυτά. Ή όταν πέφτει φωτιά και καίει διάφορες πόλεις. Οπότε λοιπόν έχουμε μια χρήση αυτών των φυσικών φαινομένων από την ίδια την παρουσία του Θεού για να τιμωρηθεί ή για να περάσει ένα μήνυμα.
0: Είναι χάρη αυτό που είπα ακριβώς προηγουμένως. Ο Θεός είναι η πηγή και του καλού αλλά και του κακού στην Παλαιά Διαθήκη μέχρι τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία. Επομένως όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και αυτές που λέμε κακά πνεύματα ή πονηρά πνεύματα, γιατί έχουμε ας πούμε τρεις αναφορές για πονηρά πνεύματα, τα οποία μερικές φορές αποστέλλονται από τον ίδιο τον Θεό για να τιμωρήσει κάποιον ή για να πειράξει κάποιον ή πνεύμα ψευδές, δηλαδή χρησιμοποιούνται ως όργανα τιμωρίας. Και τα φυσικά φαινόμενα τα οποία περιέγραψες. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ιδίως ο Γιαχβέ, δηλαδή ιδίως πριν την Βαβυλώνια Αιχμαλωσία, έχει και μία σκοτεινή πλευρά. Δεν έχει μόνο μία φωτεινή πλευρά. Και αυτή τη σκοτεινή πλευρά του Θεού, που προκαλεί τον πόνο και το κακό, δεν τη βλέπουν μόνο οι εχθροί του Ισραήλ, αλλά μερικές φορές την αντιμετωπίζει και ο ίδιος ο Ισραήλ. Πώς την αντιμετωπίζει? Όταν παραβαίνει τη Διαθήκη, αμαρτάνει. Και έρχεται η δίκαιη τιμωρία του. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που με εισαγάγει ακριβώς το πρόβλημα της ερμηνείας. Δηλαδή, από τη μια, ο αυστηρός μονοθεϊσμός της Παλαιάς Διαθήκης έχει εξαλείψει κάθε ουσιαστικό ρόλο από δαιμονικές δυνάμεις, από πονηρά πνεύματα στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Είπαμε ότι οι αναφορές είναι πολύ λίγες. Λίγο αργότερα θα εξηγήσουμε και για τον Σατανά τι γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, από την άλλη όμως δημιούργησε ένα βασικό ερώτημα. Και το ερώτημα είναι ποιο? Γιατί ο Θεός προκαλεί τον πόνο και το κακό? Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα ερμηνευτικό, στο οποίο πρέπει να δούμε τι απαντήσεις δίνει η Παλαιά Διαθήκη. Και μπορούμε να πούμε απευθείας λοιπόν τώρα ότι οι προφήτες, όλη η προφητική γραμματεία, καθώς και το Δευτερονόμιο, το οποίο το συγγραφέα το ονομάζουμε εμείς Δευτερονομιστή στη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι λοιπόν συμφωνούν σε ένα βασικό θέμα, ότι μάλλον σε μια βασική αιτία, ότι τελικά ο λαός του Θεού τιμωρείται γιατί διαπράττει την αμαρτία και λόγω της διαθήκης που έχει συνάψει με τον Θεό του, με τον Γιαχβέ, επέρχεται η δίκαιη τιμωρία του. Άρα το κακό, το οποίο μπορεί να είναι και φυσικό όπως λες, όπως το περιέγραψες προηγουμένως, είναι ένα κακό το οποίο είναι καρπός της, είναι η δίκαιη τιμωρία του λαού για τις αμαρτίες που έχει διαπράξει. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Και φαίνεται και στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί η Παλαιά Διαθήκη, ιδίως στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, σημαίνει ότι συσχετίζεται πλέον ο πόνος, τα βάσανα, η τιμωρία με το ηθικό κακό, δηλαδή με τη διάπραξη της αμαρτίας. Mm-hmm. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε το εξής, να σημειώσουμε εδώ και μία άλλη ακόμα ιδιαίτερη θεώρηση που έχει ο Εβραίος της προεκμαλωσιακής εποχής, την οποία μοιράζεται και με τους άλλους λαούς της περιοχής. Είναι μια θεώρηση την οποία ονομάζουμε εμείς στην επιστήμη συνθετική θεώρηση της ζωής. Δηλαδή, η διάπραξη ενός εγκλήματος ή της αμαρτίας, ας το πούμε έτσι με θεολογικούς όρους, δεν είναι ξέχωρη από τις συνέπειες του. Αυτό που για μας σήμερα, ιδίως τους δυτικούς εδώ, που είναι μια χριστιανική παιδεία κλπ., είναι τόσο ξεκάθαρο, άλλο η πράξη και άλλο οι συνέπειες της, δεν ήταν καθόλου έτσι για τον Εβραίο προεχμαλωσιακά. Δηλαδή, τόσο η πράξη, όσο και η ενοχή και οι συνέπειες αυτής της πράξης, αυτής της αμαρτίας, αποτελούσαν μία ενιαία ενότητα. Γιατί θεωρούσαν ότι με τη διάπραξη της αμαρτίας, μια δύναμη κακού απελευθερωνόταν, η οποία τελικά γύριζε και χτυπούσε τον ίδιο, τον αυτουργό της αμαρτίας. Μάλιστα. Και όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και όσους βρίσκονταν κοντά του, δηλαδή τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας. Μάλιστα. Και μάλιστα αυτή η δύναμη του κακού δεν ταξίδευε μόνο μέσα στο χώρο, ταξίδευε και μέσα στο χρόνο. Γι' αυτό και πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι εγώ είμαι Θεός ζηλωτής, ο οποίος τιμωρώ τις αμαρτίες μέχρι τρίτη και τέταρτη γενιά. Μόνον έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή η συνθετική θεώρηση της ζωής Ήταν πολύ φυσικό να κάνουν τους ανθρώπους και τους Εβραίους στην εποχή εκείνη να θεωρούν πολύ φυσικό το ότι τιμωρούνται, ας πούμε, η τέταρτη, η τρίτη γενιά για αμαρτίες που διέπραξαν οι προπαπούδες τους, ας το πούμε έτσι.
1: Το αμαρτία γονέων, παιδεύουση τέκνα.
0: Αμαρτία γονέων, παιδεύουση τέκνα. Και σχετίζεται σίγουρα με αυτήν εδώ την αντίληψη, και να σου πω και κάτι ακόμα εδώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ηγεμονία της κοινότητας επάνω στο άτομο. Ο αρχαίος Ισραηλίτης δεν μπορούσε να νοήσει τον εαυτό του έξω από την κοινότητα. Μπορούσε να σωθεί μόνο και μόνο γιατί είχε την ιδιότητα του μέλους του λαού του Θεού. Και βέβαια, επειδή ακριβώς είχε μια τέτοια αντίληψη, μπορούσε να δεχτεί και σε προσωπικό επίπεδο να ταλαιπωρείται, να αδικείται κλπ. Γιατί είχε την αίσθηση ότι, αν υποθέσουμε ότι ο λαός είναι το δέντρο κλπ., ένα φυλλαράκι, εάν ξερενόταν, εφόσον ο κορμός παρέμενε αλόβητος, δεν υπήρχε και κανένα σοβαρό θέμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η ηγεμονία της κοινότητας έναντι του ατόμου ακριβώς ήταν ένας από τους λόγους που ο προβληματισμός γύρω από τα προσωπικά βάσανα, σε προσωπικό επίπεδο, γύρω από τον πόνο και τα βάσανα που ένιωθε ο Εβραίος προεχμαλωσιακά, δεν ήταν σίγουρα σε πρώτο πλάνο.
1: Άρα
0: και
1: λοιπόν,
0: μπορούσε μισό λεπτό για γι' αυτό, μπορούσε να δεχτεί ακόμα και κακό, ας πούμε, το οποίο ή βάσανα τα οποία δεν αποδίδονταν σαν και καλά σε κάποια αμαρτία, ήταν τα περίφημα ακούσια αμαρτήματα. Μπορούσε δηλαδή να δεχθεί το ανεξήγητο σε ό,τι αφορά το μυστήριο του Θεού. Κάτι που είναι βέβαια πολύ πιο δύσκολο να το καταλάβουμε εμείς σήμερα. Έτσι. Είναι πολύ
1: Άρα λοιπόν,
0: τα πράγματα.
1: Δεν πρόκειται για μια δικανική αντίληψη των πραγμάτων, αλλά είναι η απελευθέρωση του κακού, η οποία έρχεται και βρίσκει το θήτη, το περιβάλλον του, την οικογένειά του, την κοινωνία του, και απλώς εδώ δεν βλέπουμε μια νουθεσία του Θεού στον άνθρωπο, αλλά από τη στιγμή που έχει υπογραφεί, έχει συναυθεί αυτή η διαθήκη, γνωρίζει καλά ο άνθρωπος ότι αν παραβεί τους όρους, δεν υπάρχει χώρος για νουθεσία, αλλά κυρίως χώρος για τιμωρία, η οποία είναι το αποτέλεσμα της δικής του ελεύθερης βούλησης να πράξει το καλό ή να αμαρτήσει.
0: Ναι, σωστά τα λες. Να προσθέσω μόνο δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτή η τάξη πραγμάτων, η οποία φαίνεται να είναι κατά κάποιο τρόπο φυσική, σε εισαγωγικά, να το βάλουμε το φυσική, έτσι, εγγυητής ότι θα λειτουργήσουν τα πράγματα αυτά έτσι, στο πλαίσιο του Ισραηλιτικού λαού, είναι ο Θεός. Αυτός εγγυάται δηλαδή όλη αυτή τη λειτουργία. Επομένως, στην πραγματικότητα, πάλι αυτός που τιμωρεί ή αυτός που σώζει, γιατί μπορεί και να σώζει, δεν είναι μόνο να τιμωρεί, είναι ο ίδιος ο Γιαχβέ, είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε εμείς σήμερα, ότι εάν έχει διαπραχθεί μία αμαρτία από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μέσα στο λαό, αυτός οφείλει να πεθάνει, ακόμα και να πεθάνει. Να βγει έξω. Οφείλει η κοινότητα να τον βγάλει έξω από τον εαυτό της και ακόμα και οι συγγενείς του να οδηγηθούν στο θάνατο. Γιατί υπήρχε ακριβώς αυτή η αντίληψη. Το κακό λοιπόν ταξίδευε και στον χρόνο και στον χώρο, μέχρι να έρθουν μέχρι να επανέλθουν τα πράγματα σε μία ηρεμία. Ξέρω ότι αυτά ακούγονται κάπως περίεργα, θέλω να προλάβω και τους ακροατές μας. Έτσι δεν είναι, ακούγονται κάπως περίεργα,
1: ακούγονται αλλά ξέρεις, παράξενα. Έχοντας υπόψη μας και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, θυμάμαι τις εορτές των πλυντηρίων στην αρχαία Αθήνα, όπου λέει ο πέπλος του αγάλματος της Αθηνάς, που ήταν το χρυσοελεφάντι του αγάλματος, μεταφερόταν στον Πειραιά, όπου έφερε τα αμαρτήματα όλης της πόλης, και εκεί τελούνταν οι τελετές των πλυντηρίων, όπου έπλαιναν τον πέπλο της θεάς, η οποία με αυτόν τον τρόπο είχε σκοπό να προστατέψει τους πολίτες στην πόλη από τα αμαρτήματά τους. Τα σήκωνε εκείνη δηλαδή, και έτσι γινόταν ο καθαρμός. Κάπου εδώ, αγαπητές ακροάτριες, κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα σταματήσουμε την απόψινή μας εκπομπή, γιατί ο χρόνος δεν αρκεί, και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με το υπόλοιπο τμήμα της συνέντευξης που μας έδωσε ο δόκτωρ Κυριάκος Τοπαρλάκης, όπου θα αναλυθεί η αποκαλυπτική γραμματεία των Εβραίων και το πώς έχουμε φτάσει στην αντίληψη περί του κακού, όπως μας είναι πιο οικία και όπως τη βλέπουμε να καταγράφεται και στην Καινή Διαθήκη. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν συνεχίζουμε, κάπου εδώ η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοντζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στην ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ.
2: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοντζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα.